Τον Άκουο Κόρτι, Νέρς, Λίαν Φρύ, Εταπέντε, Νεσκά, Μουτιλιάκ, Μάντσεστερ, Ιρίτικ, Ντατός και Γου, Μπόσκο, Τιαδά, Ο Γκέι Ουρτέκο, Η Βίλμιδέα, Γέντου, Ταλδιονέκα, Ουρτέν, Ο Γκέι Ουρτέ. Ο Γκέι Ουρτέ, Μουσικά Γκέι, Νερά Κουτσί, Ετα Σουστένεκουά και Μάτεν. Ετα Τάλδε, Εμάν Κορά, Ισαν τα Γανιέρα, Ες Μπέρε, Να Βέστη, Μάλια, Γατι Βακάρδη, Κοπούρου, Αγατή και Νεβάη, Σάσπι, Δίσκο, Ρενιάβε, Γίντι, Ρελακό, Ο Γκέι Ουρτέ, Αουέταν. Ετοράνι, Ουρτέ, Μου Γαωρί, Βεάρτε, Μεσέλο, Σπατσεκό, Δίσκο, Βάτ, Ετα Εμάν Αλδιβάτε, Πρεστάτου, Δίτουστε. Δίσκο, Βάτ, Ετα Βατέστερε, Εμάν Αλδιβάτα. Κονσέρτου αντί ορί, Μάντσεστερ ηρίαν ήταν κοντά, ο Δαμπέρεν ηρίαν, ετα Αυγούστου αν εγγύγκο δουτέ. Ετα Ιλβερεάν, Αυγούστου αν δίσκοα ερεβάει. Μπίλντουμα λάνα, the best of, ορί τα κουβάτ, μόνο κάσο νετάν ήσαν μπορούμε στα βάτα, ε. God bless the band. Γιάν κουάκ γόρδε δεσάλα τάλδεα, ορί ορδούαν, μπίλντουμα δίσκοα ρεν ήσαν. Αυγούστου αρεν ο γέιτα σορτσίαν. Ετα τάρτεαν, hit, γουστίε και ματερά, ο νέλα κοκάντου μπερίακ ερεβάει. Αουδου ελα κούτσι, ερα κούτσι δουτέ ετα. Ο νέν ήσαν plus one forever. Τάλδεα ρεν ήσαν Κόρτι Νέρς ορδούαν. Ετα Μάντσεστερ ηρίαν κονσέρτου ηράγαρι δουεν μπέστε βάτ Σαμ Σμιθ. Ονέκ ερε δίσκο βερία, ονή πεάρτεν μπουλτσάδε εμάτεκο γενταούρεκο αντία και ρε πρεστάτου διτού, ορίτα κουβατσούκ Μάντσεστερ ρεν, ετα μπέστε σόρτα βάτ Λόρ.

Όση καιρό ακετή που αρνηθενά θέλεις μπουφ, Ιωάννες μπουφ, τεχνίκαρι ο Σπέτσο Αρένα, ανάγια δα, χογραή βατεάν Ιωάννες μπουφ, ωραία σαν δεγονό. Αου θέλεις μπουφ, βατερία γιωτσάλια ρένα, ανάγια δα, γκάουρ, έρα βατέρα, έτα μπέστε ρε ρε ρε, αουρκές του λιτές και μπι ανάγιακα. Ρούδιγαρ, μουσικα κοντου ετάν, Ρούδιγαρ, τύπου, Willis Drummond, τάλια ανεσάγου του γενουέν, γερο ρένον τότε, μόνο μόνο γουστιά ρε κίνα ρίτου δα, Μίκελ Ερέντσου ρε κιμεσέλα, εννιά ούτε λόρι ετά, Γιώσε Βεϊράσο και Ράφα Βέρριο, να πω καηρία, το ρέλα Κώστα Ρέντα Λουσιά ρε κιν, μπαϊτα, ασκένι Ιλιάβετετάν, Γκόρκα Ουρμίσουρεκέν, ενέ. Οράιν, Μπέρακ, Μαδίτου Βέρε Μουσικάκ, ετο Ορίεκ, Ερακουστερά, Δουά. Δίμιλια, ετο Γκέιτε Ρουάν, The Dancing King, δίσκο στορά γαρδία για ρίσουεν, Μάι Γανιάν. Αούρτεν, Ιράλια, Ρενε Μεστορτσίαν, Ουρεν Γουαδατόρ, Όνεν Ισένα, Love is a Muscle, Love is a Muscle, Αουρέρα Κινιά, Gigantic Storm, Αβεστίο. Ετο Ρέκιν, Πατήρα, Μπίρα, Ερέ, Ιρά Γαρδίδου, Ιράλια, Ρενε Μεστορτσίαν, Δίσκοα, Ετε Ιράλια, Ρενε Μεστορτσίαν, Μπίρακο, Λέντα Βυσικό, Κονσέρτουα, Biarritzeko atabalen, Biarritzen atabalen lehen kontzertua. Bilboko kutxa beltza irailaren 24an, Biharamunean irailaren 25an Berako kulturretxean, berarekin lotura zuzena dute honek, zenbait kontzertu emango ditu horren ondotik Mediterraneoan, Castelo eta Barcelonan, eta gero Zaragoza, eta abenduaren 18an Donostiako Dabadaban ere bai. Rudiger, Felix, Buf, bakarlaria aurkezten ari gara. Ja eskuartean duguna beste disko hau da, eta mundu guztia aho zabalik utzi duen kantu bilduma. Honen atzean, Mary and the Duck and the Junk Jar taldekoak ditugu. Mary and the Junk Jar taldea. Albumaren izena, Role Model Hermit. Role Model Hermit.